0: गिलास तुम कफाफी।
1: Και η Βαγγέλα Μίζεν το κουνιούτ, φατί, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βαν εν προβέν στη λιάρα, βαν εν καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν άστη, άρα κρέγει, ήταν τη λίρεν, να τόσι, νίζα, να ναφνά, τα ρίτα, ρίτα, να τότε, όταν τότε. Καρακάρα, μπιπιούν, πι, μανώζε, μαφνά, τραν τσίτη, λέ, τι, τον καγιάντιν φτώνα, δίτσι, μετσι, αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούτε νουέ μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπαου φουάτσα. Βέτε να μπαύα κακό μπατέ να ούτε σοφόνα βαρέτσι τη ουέ αρουέ μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναρά ανταλάνα φαν μπατέ να ουέ ανάρα ταλάνα φώνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ούτε νιάν δε ζώ δε φανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζώ βατα φάτσα. Νον λέτσι φύνα νεφα δελτσι μέτσι μάντε φώνα. Zelu zana tanarivu ya diatrandeni zangu tadvula inavarata ya umazanga Sinatarechi wa rakarakan liwe Fugwinda lu de zeno Natarechi wa rafandaniya na lu tukunifa Nandiyeva tramzemizi Fipetra takina mina fatzini arafashalamana lu zante na Fipetra takine ya Arakani tundanewe mlala nasini nyanjana nai Dirifashalamu vata na diafaka mande
3: Efa ela ihany efa tamin'ny 19 mars. Izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Tsy efa tapa-bolana angaha izay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha. Mba manaraka lalàna ilay izy fa tena izay. Ohatra hoe kasy bosy, misao tanana, izay angambany.
4: Afa any Petafy izao izay a, dia andeha ho any Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana an'ilay lalana ny nandrasana azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehana any. Tena mijaly be mihitsy na dia hoe sora zao dia mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay. Maro izay fa fanambavohitra. Fa ny any koa zao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy ninininina tsony mihitsy any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra izany dia tokony hoe ho sarotina ihany aloha ilay mpitatitra izany e hoe amin'ilay fidiran'ilay olona fezivezy eo anaty tobilina le hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika an'ilay fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha ny tanana izany dia hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny talohatsy fa mila mitandrina be
5: toerana naleha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra izany hoe avy aty atsera andeha ho any Ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: κουλάς τουμ κβάβι.
1: Ιζαέ βοόκαν σαμπάου, νι όλν πυρενέν, νι τανούρ, νι λαϊάνττ. Δε μανέου νι αλαϊελνέ για μφιτουνά πανδακάναν ρατζουέλι, ζέι παμουνόλ. Νι ζάζα ουρέρεν σαμπάβα, να λέφανε ρέε μανρέν, να δεν νι άνατ. Αρόλου, κίνγκα σένι, σκίνγκα φαϊενρένα, δε νι βουνούν φανδακάναν ρατζουέλι. Δε μιάντσουν βοόκαν σαμπάβα ζέι, μιάντσουν βοόκαν μαλαγκάς τσουβακβούλ, μιάντσουν νι πούνα φαρταν διεγορέτ, αλόζαλα. Η τούλμα τσίκ, τσέκεντσίκ, ουραρκαντάν λίνζανα κατσίκ. Μάσνα τι ήταν ράσνα τι. Τι μεσάζει για ρατζουέλ. Έφα παμουνόλα νόταμ δεμιλνεύ. Να μουνόλα νόμ νιζοφτούνα ζω. Κα, μη τένε αμνόζα έντε, μυαλά αμφιτουράνα τσι μισατακάνρο νόφα, λέω ανώου, νι πέπλα σαβά. Άρα να ρόζα να ξαμπάβαζα έγκα την φιτουράνα. Δε, διέν ζόμπλα τσι ματμασάνρο, ματσαρόβα φαουτάνα τόου, Μαντιάνα μπέμπκα μπούκα μτάνια βγαίνα ρόνα ρόου, μπάτσι σιέν φυτέζερα μπαούκα, άμνα ρόζα να ξάμπα. Ινρίν ρφα ιανόου, φλούν αντέν μέραν πυρενίν. Μα φαντάρα τσάρα ιανόου φα, ούλα βέτο νό, τερκατέτο νό, ζαν κατσίκα ζαλά, βουνίν φυτούν άνα μισιανόη, ατό βαχάμπ ζαλά. Μα τσαροβατένα, φα ούλνται ιμπέ ιανόου, ούλα βαραπιανάρα νό, ούλα μαλάλα νό, φα ζαμιτένε μνόιου, χαβανόου, ραλάχνόου, όλα βέτο σαμπάβα, δε τσιματάου τα γκαντένα ρο, ραντέν γκανα γκαντένα ρο, δε γκαντά. Φαμαλαέλ ζέμ ζανα κανέι, ζανα κατσίκα νιφνούν ρο. Μάς να τα νράζα.
0: Σότα τουμπ κουλά, σότα τουμπ κουβάβ.

βάλει. Ζάζει, δεν λαμπόλα τσιαφό που. Α το φούλκαρε, κνεύα. Μέχρι να μ' αγαπούν τη βάντη. Παρή το βάλει.